0: Ναι.
1: Σούξε μόρτι.
0: Ναι.
1: Τα τανά που έκαν, κάνα πει του μόν.
0: Ναι. Σαλάμ σαν που έκαν. Σούξε μόρτι.
1: Παρά να δέτε να
0: ρίτε. Να δέτε να
1: ρίτε.
0: Ναι. Τα ρίτε να ρίτε. Ναι. Ομ, σαντί. Ναι, καντών μαλλιστική νίκη, συντορή, σειρά, πολλέ χαρτιέ νίκη. Ομ, σωστή αστού. Μαβανίν, μαλλί παπό. Ομ, σωστή αστού.
2: Ωμ σουαστιαστού.
0: Ινγέ, σαν νόρ.
2: Νόρ νικί κρυτέν του γιώτη.
0: Ινγέ, γιώρον που του τραχύρ νικί.
2: Τι πιάνια ρενιόν που νικί αν το παρακατηρί του.
0: Ινγέ, δωρες.
2: Ωμ αβιγνωμαστού να μου σίδιαμ.